Ό,τι έτο, αγαπητοί, θα φτάσουν νούμερο 1 στη θέση σε μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.

Λότε, αδερφοστάσου μου είναι εγώ, ε. Είφε εσύ συλμπούγι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

Αδερφέ, φτάσου είναι ο Ιφέ. Ιφέ, Σίσιλ, Μπουγί. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Dilote το, αδε το στάσου νημερό. Είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM. Nous tout le temps là.
1: Them know we up there, we up there.
2: High comme si nous loin.